Όσο μεγάλη θάλασσα, μεγάλος και ο καημός μου. Όσο πλατιά τα κύματα και ο αναστελαχμός μου. Μες στην καρδιά σου, Αθήνα μου, φύτεψε τη φωνή μου. Εγώ είμαι το μέτωπο. Καλό τους πατριώτες. Καλό τα νιάτα του Μαγιού. Καλό και τους εργάτες. Να γίνουν πέλαγο πάθη.